0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρι όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Καλή σας μέρα. Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτσάκος, εδώ στο ραντεβού μας, πιστά, όπως συμβαίνει μέσα στον Ιούλιο και για τον Ιούλιο μόνο. Έτσι λοιπόν, για 4 ώρες θα είμαστε εδώ με ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική. Σήμερα είναι Τρίτη, για να μην ξεχνιόμαστε, 21 Ιουλίου 2026, και θα παλέψουμε με υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Είναι γεγονός.

βλέπω εδώ στα μηνύματά σας, τόσο η Κατερίνα όσο και η Ματούλα ζορίζονται πολύ με τη ζέστη. Και τα κορτσόπουλα, είπαμε, είστε πιο ευαίσθητα. Εμείς οι άντρες θέλουμε πιο πολύ το κρύο. Αλλά και η γυναίκα σπάνια που να μην αντέχει τη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας. Σήμερα θα το πάμε μαζί, θα το πολεμήσουμε. Αγωνιστές θα είμαστε ενάντια στη θερμοκρασία, η οποία θα κάνει τα δικά της τα σαλίμια. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Θα σας δώσω αρκετά πραγματάκια σας, συμβουλές να έχετε στα υπόψη και μαζί με εσάς και εγώ φυσικά. Γιατί όσο ψάχνεις, μαθαίνεις. Ξεκινάω εγώ ήδη με τις καλημέρες μας στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα στο Βαγγέλη από Φλόρινα. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη. Καλημέρα στον Νίκο Ρουμελιώτη. Να, οι Νικολίδες μαζεύτηκαν σήμερα. Καλημέρα στον Γιώργο, την Κατερίνα, την Βάσο και τον Αποστόλη. Τα παιδιά και από τον τομέα καθαριότητα στο Ρεόκαστρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σοφοκλή που τον πετυχαίνουμε σε όλη την Ευρώπη και σήμερα που τον πετυχαίνουμε, παιδιά, στην Ελλάδα. Άντε βρε, εντός των τυχών. Καλημέρα, είπα προηγουμένως, στη Ματούλα. Καλημέρα στην Ανέτα. Καλημέρα στην Στέλλα. 6943888089. Εδώ επικοινωνείτε μαζί μου στο Viber. Αλλά έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Και πολύ καλή και δροσερή διάθεση. Σε αντίθεση με τον καιρό, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στους 26 βαθμούς. Έχουμε άπνοια. Έχουμε μια υγρασία στο 59%, τι λες και ψηλή. Και θα φτάσουμε σήμερα τους 36 με 37 βαθμούς Θεσσαλονίκη.

φίλε μου Σοφοκλή, θα πας και Αθήνα. Καλό δρόμο να έχεις, αλλά ήρθες και εσύ τώρα μέσα στην περίοδο αυτή που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια η Αθήνα θα έχει μια ιδιαιτερότητα, παιδιά. Δεν θα παρουσιάσει σήμερα τις υψηλότερες τιμές. Αύριο θα έχει τη μεγαλύτερη τιμή όσον αφορά τη θερμοκρασία. Είναι η μόνη εκεί, στο, δηλαδή το Λεκανοπέδιο Αττικής. Οι υπόλοιπες περιοχές σήμερα 40 διάρια περιμένουν σε Τρίκαλα, σε Καρδίτσα, 41 βαθμούς εννοείται στη Λάρισα. Η Σπάρτη που έχει πάντοτε και αυτή υψηλές θερμοκρασίες, όπως και πολύ κρύο. Συνήθως οι περιοχές που έχουν πολύ ζέστη το καλοκαίρι έχουν και πολύ κρύο το χειμώνα. Αυτό είναι, πηγαίνει συνδυαστικά, έτσι είναι το δικό τους αποτύπωμα. Επίσης να σας πω ότι θα είναι στο Ρεόκαστρο ανοιχτά το Δημοτικό Κολυμβητήριο μετά από απόφαση που πήρε ο Δήμαρχος Ρεοκάστρο κ. Παντελής Τσακίρης, συν το γεγονός ότι θα μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε καπή που έχουν εκεί κανονικά και με τον νόμο. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, οι άνθρωποι, κυρίως μεγάλη ηλικία, που πρέπει να βρίσκονται σε χώρους προστατευόμενους με air condition, το ίδιο θα συμβεί και στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Καλυθέας, Μυγδονίας, όπως επίσης στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών. Αυτό θα συμβεί και σε διάφορα καπί που υπάρχουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στους άλλους Δήμους. Μπορείτε να πληροφορηθείτε, είπα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, όσον αφορά το καπί. Και βέβαια, προσοχή, παιδιά, όχι άσκοπες μετακινήσεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Brian Adams, Summer of 69. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, μαζί με την κοράκλα του την Αναστασία. Γεια σου Αναστασία, με τον παπά να είσαι παρεούλα. Εκεί στο φορτηγό, πάτε για τις διανομές, έρχεστε Θεσσαλονίκη. Τι καλύτερη συντροφιά υπάρχει αυτή. Να ξέρετε, καμάρι τεράστιο για τους πατεράδες. Τα κορίτσια πάντοτε, δεν το συζητάμε. Αχίλιος πτέρνα με την καλή έννοια. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα και στο φίλο μου τον Χρήστο. Από Νιρεμβέργη μεριά, καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα επίσης και στην Ατάσα. Εδώ στο 6943-8080-89, ως επιτοπλίστων εδώ επικοινωνούμε και δεν έχουμε προβλήματα με την κίνηση. Η περιφερειακή οδός από Μαλακοπή προς Νέα Ευκαρπία δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα και από την άλλη πλευρά, από Νέα Ευκαρπία δηλαδή προς Μαλακοπή, και πάλι δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, αυτοκίνητα θα συναντήσετε, μποτιλιάρισμα δεν θα έχετε και οι υπόλοιποι δρόμοι ναι μεν αρχίζουν και ζωηρεύουν, αλλά δεν έχουμε κάτι άξιο, ένα σημείο αναφοράς να σας πω τι να αποφύγετε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 89 Rainbow.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μια καλημέρα να στείλω στο φίλο μου το Στάθη. Καλημέρα και στο Βασίλη Παπαδόπουλο που λέει ότι είναι πολύ ωραία και δροσερά στη Σουηδία. Βασίλη, βέβαια, θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα και την πιο προηγούμενη μάλιστα που είχατε και εκεί υψηλές θερμοκρασίες, σας κακοφάνηκε. Έτσι είναι. Να λίγο να μαθαίνεις και να σου μένει και λίγο και η Ελλάδα μέσα, να έρχεται στο πετσί σου με τους καύσωνες. Λοιπόν, θα πούμε κάποια πραγματάκια που τα λέμε συνέχεια, όποτε έχουμε καύσωνες, γενικότερα όποτε κάνουμε μπάνιο. Γιατί τα λέμε και τα επαναλαμβάνουμε? Διότι είναι πολύ απλά βήματα τα οποία δεν κάνουμε. Γι' αυτό και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις αντί να κάνουμε διακοπές περνάμε δύσκολα. Είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, θα σας πω. Συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα, παραμένουμε σε σκιερό μέρος. Το σπίτι να είναι δροσερό. Να είμαστε ενυδατωμένοι. Σωστά να τρώμε, όχι τηγανιτά με πολλά λιπαρά, για να μην βαριστομαχιάσουμε. Αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Να είμαστε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες, κυρίως αν είμαστε σε μεγάλη ηλικία. Ντύσιμο ανάλαφρο, δεν χρειάζεται κάτι βάρη. Όχι, παιδιά, άσκηση, δεν πρόκειται να χάσουμε τα κιλά τώρα για το καλοκαίρι σε μία μέρα. Ας περάσει αυτή η μέρα. Και σας είπα, όχι αλκοόλ, γιατί αυτό ανεβάζει θερμοκρασία. Βλέπω πολλούς πηγαίνουν στην παραλία, κάθονται κάτω από την ομπρέλα και νομίζουν ότι μπορούν να καταναλώσουν δύο μπουκάλια βότκα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν αφήνουμε παιδιά κατοικίδια σε αυτοκίνητο χωρίς εξαερισμό. Βασικά πράγματα. Δεν αφήνουμε τους μεγάλους και δεν θέλω να βλέπω μεγάλους να κολυμπάνε μέρα μεσημέρι, απόγευμα, ούτε να ξανοίγεστε στα 5 ναυτικά μίλια μέσα σαν να είστε τζόβενα 15 χρονών. Θέλει προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η καλύτερη περίοδος πρέπει να μείνει συνδεδεμένη και συμβασμένη με την ανεμελιά και την ευχαρίστηση, καλοκαιρινές διακοπές, και όχι να γυρίσει μπούμεραγκ.

Black Magic Woman Σαντάνα. Μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος Λαμπρόπουλος ένα βίντεο, παιδιά, από την παραλία Νέων Κερδηλίων εκεί στην Αμφίπολη. Ξέρεις, μεριά με το λιοντάρι, ξέρετε. Και γίνεται χαμός. Είχε χθες ηλεκτρική καταιγίδα. Αλλά δεν είχε μόνο εκεί. Αυτό λέω στο φίλο μου τον Γιώργο τον Λαμπρόπουλο, ότι είχαμε καταιγίδα τέτοια, με τις λεγόμενες ηλεκτρικές καταιγίδες. Σχεδόν κάθε δευτερόλεπτο έπεφτε και μια αστραπή και στο Χορτιάτι. Ένα φοβερό φαινόμενο, το οποίο λίγο σου θυμίζει και στην τέλεια του κόσμου, ή εν πάση περιπτώσει ταινία τρόμου. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι ένα πολύ φυσικό φαινόμενο και μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, με ξηρασία κτλ. Παρατεταμένη, συμβαίνει. Καλημέρα στην αγάπη. Και πάμε τώρα λοιπόν. Έγινε μια έρευνα όπου οι ναυαγοσώστες μιλήσανε για τις δύο κατηγορίες που είναι πιο επικίνδυνες, παιδιά, στο μπάνιο. Την πρώτη την είπαμε, είναι μεγάλη. Αυτοί που ξεθαρεύουν από μόνοι τους και γενικότερα δεν υπάρχει ένας δικός τους άνθρωπος να τους προσέχει που πρέπει να υπάρχει. Και σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί να μπαίνουν στη θάλασσα το απόγευμα αργά, ούτως ώστε να είναι και πιο ασφαλείς θερμοκρασιακά. Είναι, παιδιά, οι άνθρωποι που έρχονται από βαλκανικές χώρες που δεν έχουν θάλασσα. Εν τω μεταξύ, ξέρω εγώ ότι οι Ούγγροι, οι Ρουμάνοι έχουν πολύ καλούς κολυμβητές σε πισίνες, φοβερές ομάδες, ας πούμε, στην υδατοσφαίριση, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το κολύμπι στη θάλασσα που έχει ρεύματα θαλάσσια και έχει μια διαφορετική συμπεριφορά. Όπως διαφορετικό και πιο επικίνδυνο είναι το να κολυμπάς σε λίμνες, όχι τόσο σε λίμνες, όσο σε ποτάμια που πρέπει να γνωρίζεις καλά την περιοχή. Αυτό λοιπόν και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γι' αυτό και το μοιράστηκα μαζί σας.

0: ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ, τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: 89 Rainbow.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
6: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
6: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 8.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Πήγε 8 η ώρα. Πέρασε η πρώτη ώρα και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα όσον αφορά Rainbow Morning Show με Γιώργο Πιτσάκο από Δευτέρα έως και Παρασκευή για 4 ώρες, 7 με 11. Εδώ, όπου ενημερωνόμαστε, βλέπουμε τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλων. Επίσης, επικοινωνούμε όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά και από όλον τον κόσμο και ακούμε αληθινή μουσική. Ένα συνδυασμός που μας βοηθάει να ξεκινάει η μέρα μας όσο το δυνατόν καλύτερα. Και όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στον 89 Rainbow.

Μάγια στα Μανούβρα in the Dark. OMD, εν συντομία. Θέλετε, Enola Gay. Καλημέρα στη Μάγδα και τη Χρύσα. Κάνουν διακοπές, έχουν σηκωθεί το πρωί. Μωρέ, μπράβο. Κάθεστε εκεί στη βεράντα του σπιτιού, γιατί λέει το σπίτι είναι στα 60 μέτρα από τη θάλασσα. Αυτές είναι οι σωστές, οι τίμιες, οι όμορφες, οι αγόγγιστες διακοπές. Να σηκώνεσαι, να πίνεις το καφεδάκι σου στη βεράντα και να πηγαίνεις βούρη στη θάλασσα. Να κάνεις τον μπάνιο σου, να βγαίνεις. Να κάνεις ένα ντους ξανά στη βεράντα. Όμορφα και ωραία. Καλά να περνάτε όλοι, ό,τι και να κάνετε. Καλό κουράγιο στις δουλειές σας. Σήμερα και αύριο, μέχρι και την Πέμπτη δηλαδή, θα έχουμε νυχτερινές εργασίες στην περιφερειακή οδό, παιδιά. Από τις 10 το βράδυ θα ξεκινάνε. 6 ώρα το πρωί την άλλη μέρα θα τελειώνουν. Ξεκινάμε από σήμερα Τρίτη. Επαναλαμβάνω, μέχρι και την Πέμπτη 23 Ιουλίου. Τι θα γίνει? Θα γίνει λοιπόν καθαρισμός στα δεξιά του δρόμου αλλά και στο κεντρικό έρισμα. Από ποιο σημείο? Από τον ανισόπεδο κόμβο Παπαγεωργίου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Κωνσταντινοπολίτικων. Σε αυτή τη διαδρομή, στη δεξιά πλευρά του δρόμου, θα γίνονται οι εργασίες όμορφα και ωραία. Να το ξέρετε από το βράδυ, να το έχετε κατά νου, βέβαια. Θα υπάρχει σήμανση. Έχει επιμεληθεί της κατάστασης, μάλλον, η υποδιέθεση τροχέας.

Have a nice day, τραγουδίστε από τους Bon Jovi, σε όλους και όλες εσάς. Εδώ Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Έλεγε προηγουμένως ο φίλος μου, πρώτα απ' όλα να στείλω την καλημέρα μου, να μην ξεχαστώ, στο φίλο μου τον Τόλι. Να σε καλά, Τόλι μου, γεια και χαρά με τα ωραία σου κάθε φορά και με την καλή σου τη διάθεση. Έλεγε προηγουμένως ο φίλος μου ο Γιώργος ότι στην παραλία στα Νέα Κερδίλια και στην Αμφίπολη, όσον αφορά Σέρες, υπήρχε χθες καταιγίδα και γενικότερα και βροχή, αλλά πάρα πολύ κεραυνή. Το θέμα είναι ότι, παιδιά, η Δράμα, τώρα αυτό βλέπω, τώρα ήρθε η είδηση, χθες ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τόσο η πόλη όσο και στα περίχωρα. Γιατί είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ δυνατούς αέριδες, προηγήθηκε αυτή που σας έλεγα, η ηλεκτρική καταιγίδα, έπεσαν δέντρα, έπεσαν κολόνες της ΔΕΗ. Συνήθως αυτή η ξύλινη, ξέρετε, που είναι και λίγο πιο ευπαθής, και το ζητούμενο είναι ότι περιοχές μείνανε και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύν το γεγονός ότι ήταν μεν βραχύχρονο, το φαινόμενο αυτό όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι με τις καλοκαιρινές μπόρες, αλλά ήταν φοβερά ισχυρό και έβαλε και λίγο δύσκολα εκεί στους ανθρώπους. 21 κλήσεις είχαμε για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Η πυροσβεστική το ξενύχτησε.

0: έβλεπα Μικ Τζάκερ όταν έχασε η Αγγλία από την Αργεντινή. Ήτανε πόπο Θεέ μου, είχε γεράσει απότομα. Γιατί τα έχει τα χρονάκια του, κακά τα ψέματα. Διατηρείται βέβαια ο άνθρωπος, γυμνάζεται κτλ. Αλλά τον πείραξε πάρα πολύ. Τον είδα και στο τελικό. Εντάξει, ήταν πιο cool. Πέντε την Black και Rolling Stones. Έχουμε 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Πάντοτε μιλάω, παιδιά, για το αστικό κέντρο. Έτσι, μιλάω για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Πιθανότατα στα Πέριξ να είναι πιο δροσερή η κατάσταση. Λογικό είναι. Έχουμε άπνοια, έχουμε 59% σχετική υγρασία. Θα πάμε στους 36 με 37 βαθμούς. Αυτή τη θερμοκρασία να περιμένετε. Όπως επίσης και το γεγονός ότι αλλάζει πλέον η κατάσταση περιφερειακή οδό. Από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από Κωνσταντινοπολίτικα προς Νέα Ευκαρπία, μα από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι Σικές και από εκεί πέρα από τα Πεύκα και μετά και στην Κατηφόρα προς το 424 έχουμε αρκετή κίνηση. Από την άλλη πλευρά, παραδόξως αυτό συμβαίνει από τον κόμβο της Τριανδρίας, όπως έρχεται δηλαδή από Νέα Ευκαρπία, μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα εδώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει στο ρεύμα προς το κέντρο από Βούλγαρη να γεμίζει αυτοκίνητα, όπως επίσης η Δελφών, η Τσιμισκή εκεί στη Χάνθ, που είναι ένα σημείο ολκής όσον αφορά την κίνηση, και φυσικά το καθοδικό ρεύμα της Μίκη Θοδωράκη πρώην Λακαδά, όπως και της Μαρίνου Αντίπα προς Μοναστηρίου.
1: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
2: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
1: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
2: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: 89 Rainbow.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ιστορία είναι η ουσία του ομοτενάση. Με παχύ σίγμα, έτσι.
1: Ομοτενάση. Μια φιλοσοφία.
0: Ω, μπράβο, ναι. Πες το καλύτερα.
1: Ιαπωνέζικα, ομοτενάση.
0: Βέβαια. Και πού τη συναντάς αυτή τη φιλοσοφία? Στην Lexus, και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in, hybrid electric και all-electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία να τη ζήσετε.

Έχει γίνει ο κακός ο χαμός με την Οδύσσια. Η Οδύσσια όμως, παιδιά, που ξεσκίζει. Να σας πω ότι Πέμπτη και Παρασκευή έκοψε σε όλη την Ελλάδα 80.000 εισιτήρια. Τσάκισε κάθε ρεκόρ, που το ρεκόρ το προηγούμενο ήταν από Avengers το Endgame, και συνεχίζει ακάθεκτο. Να σας πω ότι σε όλο τον κόσμο από το άνοιγμά του έχει κάνει ήδη 200 περίπου 60 εκατομμύρια, 257 εκατομμύρια δολάρια και κάτι ψηλά, και συνεχίζει. Έχει κάνει πάταγο στην κυριολεξία, και εδώ κάπου έρχονται όλοι οι φίλοι και φίλες και μου λένε: Αμάρε Γιώργο, θα πάρα το δεις, και παρουσιάζει την ωραία Ελένη Μαύρη, και παρουσιάζει επίσης, όχι κύκλοπες, ήταν έτσι. Ο άνθρωπος είπε: επηρεάστηκα από τα τέρατα στο φανταστικό κόσμο του Γιγέρμο Ντελτόρο, του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη. Επηρεάστηκε, του άρεσαν, του κατσάρε, παιδί μου. Είπε: θα κάνω έτσι εγώ τα τέρατα, θα μοιάζουν με αυτά στις ταινίες του Γιγέρμο Ντελτόρο. Δεν μπορεί κάποιος να καθίσει εκεί τώρα και να κολλήσει. Σίγουρα μέσα υπάρχει μυθιστορία, δηλαδή ιστορικά γεγονότα, έτσι όπως τα απήγγειλε ο Όμηρος, αλλά και αυτός έβαζε τη δικιά του τη σάλτσα, γιατί υπήρχαν μυθολογικά στοιχεία. Το να καταλαβαίνεις πώς είναι ο Πολύφημος, είναι να τον παρουσιάσει λίγο διαφορετικά τις Ειρήνες, τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Αυτό έχει να κάνει, ρε παιδιά, καθαρά με την αντίληψη ενός σκηνοθέτη, ο οποίος έχει μανία με τις επιστημονικές φαντασίες ταινίες, και έχει αποδείξει ο άνθρωπος ότι είναι πετυχημένος. Σημασία έχει ότι έχει πλέξει το εμπουγκόμιο τόσο του Ομήρου, όσο επίσης και της Οδύσσιας, γιατί ήταν, λέει, όνειρο ζωής, καθότι πρόκειται για το πιο σημαντικό έργο που έχει καταγραφεί ποτέ. Αυτό και μόνο πιστεύω από τον ίδιο, αλλά και από τους συντελεστές, τους ηθοποιούς δηλαδή που συμμετέχουν στην ταινία, είναι ότι καλύτερο μπορεί να ακουστεί.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
6: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Στέλνω ραδιοφωνικά την πιο δροσερή καλημέρα, γιατί χρειαζόμαστε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει στο τρίτο μέρος όσον αφορά Rainbow Morning Show με Γιώργο Πιτσάκο. Η αγκαλιά μου έχει ανοίξει ήδη από τις 7 η ώρα και συνεχίζει να υποδέχεται όλους και όλες εσάς. Και τους παλαιότερους, αλλά και τους νεόκοπους εδώ. Παρακαλώ, κοπιάστε να περάσουμε όμορφα και ωραία με ενημέρωση, επικοινωνία και φυσικά αληθινή μουσική για να διασκεδάσουμε. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον 89 Rainbow.

ένας και μοναδικός Τζο Μπόναμ στα, όχι στα φωνητικά, στο drums, κυρίες και κύριοι. Χολαρότα Love Led Zeppelin. Τραγουδάρα, έτσι για να ξυπνήσουμε για τα καλά. Να σε καλά, φίλε μου Νικόλα από Πρέβεζα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, σου λέει, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Αλλά θα το πάω και λίγο μακρύτερα εγώ για το φίλο μου. Αναφέρομαι στην Οδύσσεια και γενικότερα σε όλες αυτές τις ταινίες, οι οποίες έχουν μέσα μυθιστορία. Δηλαδή έχουν ιστορία μπερδεμένη με μυθολογία, οπότε καταλαβαίνεις ότι μπαίνει και το υποκειμενικό στοιχείο, το πώς θα το κατανοήσεις, πώς θα το παρουσιάσεις. Πολλές φορές βλέπετε το ντοκιμαντέρ, έχουμε έναν με πολύ ωραία φωνή που θα το παρουσιάσει, όμορφα και ωραία το παρουσιάζει, και από εκεί και πέρα υπάρχουν ηθοποιοί, σκηνοθέτες και ειδικά εφέ. Ναι, για να καταλάβεις μια ιστορία, θα πρέπει να υπάρχει σκηνοθεσία. Και λέμε, τι ωραίο ντοκιμαντέρ που ήταν αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι απλά ντοκιμαντέρ, είναι και μια ταινία. Okay, έχει πολλές αναφορές μέσα από ιστορικούς, φιλολόγους, ανθρώπους που ασχολήθηκαν με τον Όμηρο. Λέω, εγώ παίρνω ένα παράδειγμα. Εξάλλου, λέμε, ήταν γίγαντας ο τάδε. Έχετε σκεφτεί ότι εκείνη την εποχή άνθρωποι ήταν ένα 55 μέχρι ένα 65 ταβάνι, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος 2,20-2,25, που υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι, ήταν γίγαντας. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή δεν χρειάζεται κάπου να τα τραβάμε και να πρέπει να έχουμε μια απόδοση που να ταιριάζει με το δικό μας μυαλό, γιατί έχω ακούσει και γιατί δεν ήταν στα αρχαία ελληνικά. Ρε, πάτε καλά. Πώς θα μεταφερθεί αυτό στην αγγλική γλώσσα? Δεν μεταφέρεται. Γι' αυτό λοιπόν κρατάμε λίγο το προσωπικό στοιχείο. Πάμε και βλέπουμε την ταινία. Θέλουμε να τη δούμε ταινία. Έχουμε τη δική μας άποψη. Ταινία που να αρέσει 100% δεν υπάρχει. Ακόμη και αυτές που είναι θαύματα, διαμάντια. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλές ταινίες που λέει στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Ένα 10-15% είναι τα πραγματικά γεγονότα. Από εκεί και πέρα είναι πλοκή φανταστική.

Love Me Two Times, Doors και Jim Morrison. Έχω το φίλο ή τη φίλη εδώ που μου γράφει. Καλοπροαίρετα μου το γράφει, βέβαια. Λέει, θα ήθελες να δεις μια ταινία του Μοχάμεντ Αλή με λευκό πρωταγωνιστή. Όχι, ο Μοχάμεντ Αλή ήταν μαύρος, αποδεδειγμένα ο άνθρωπος. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες, βίντεο, οι αγώνες του, οι συνεντεύξεις του. Φυσικά και πρόκειται για έναν άνθρωπο που είναι μαύρος και είναι ωραία, Ελένη, όμως να ξέρεις, στην Οδύσσια, πέραν του γεγονότος ότι αναφέρει ο Όμηρος πως ήταν πεντάμορφη, ήταν πάρα πολύ ωραία, έξω και το γεγονός που δημιούργησε ολόκληρο πόλεμο. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι δεν έχουμε χαρακτηριστικά στοιχεία. Τώρα τι γίνεται. Σαφώς, συμφωνώ και εγώ προφανέστατα ότι πρόκειται για λευκή γυναίκα. Αλλά εδώ έρχεται ο σκηνοθέτης, δίνει μια παγκόσμια άποψη, ξέρεις, το ανοίγει λιγάκι βάσει το προσωπικό του στοιχείο, μια παγκόσμια άποψη της ομορφιάς, το οποίο δεν συνάδει με την αλήθεια. Αλλά είπαμε, σε αυτές τις ταινίες δεν είναι κακό, ισχύει το μη χειροβέλτιστον. Οκ, είναι μια άποψη. Και εγώ πιστεύω ότι τότε ο κόσμος δεν μετακινιόταν να φεύγει από την Αφρική να έρχεται στην Ευρώπη και να έχουμε ανάμειξη ανάμεσα στους πληθυσμούς. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει. Και η λογική λέει ότι η ωραία Ελένη καταγότανε από την Ελλάδα και είχε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Ελληνίδας, πανέμορφη μεν, αλλά Ελληνίδα. Ήτανε από τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα και συγκεκριμένα από τα Βόρειο-Ευρωπαϊκά φύλλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Radio. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Μια και ακούμε το Άφρικα από τότε, να στείλω χαιρετισμού στο Σπύρο και τη Σταματία. Το αγαπημένο με αυτό δίδυμο από το Λουκουμάσι του Κονγκό. Καλημέρα επίση στο Γιάννη τον Ελαιόπουλο από τον κάμπο τη Καστοριά με τα υπέροχα τα μήλα. Και καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα στη Σμαρό, καλημέρα και στη Φένια. Και ξέρετε ότι αυτή την περίοδο ο πρωταγωνιστής είναι το κλιματιστικό ή τα κλιματιστικά. Βέβαια εδώ παίζει σημαντικό ρόλο, παιδιά, και το δίκτυο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα του αέρα και φυσικά μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, τότε υπάρχει το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
4: Μπαίνεις τσουλώτα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. 89 Rainbow.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

τραγουδάει με τη φωνάρα του You Don't Fool Me, ο Freddie Mercury των Queen. Αλλά θέλω να του πω ότι το έξυπνο πουλί από τι πιάνεται δυστυχώς. Όλοι λίγο πολύ κάποια στιγμή στη ζωή μας πιαστήκαμε κοροϊδα ή θα πιαστούμε ξανά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο κινηματογράφος έχει τα ντουζένια του, γιατί έρχονται μεγάλες κινηματογραφικές εταιρείες και κάνουν κάποια παζάρια και κάποιες συνενώσεις οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα. 11 πολιτείες, 12 συνολικά με επικεφαλής αυτήν της Καλιφόρνια, πέτυχαν προσωρινή αναστολή στην εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount. Η Paramount έβγαλε από την τσέπη της 110 δισεκατομμύρια δολάρια και συμφώνησε με τη Warner Bros. Να την εξαγοράσει. Για ποιο λόγο έγινε αυτό, γιατί λέει η ίδια η Paramount ότι θέλουν να χτυπήσω πλατφόρμες όπως είναι το Netflix, Amazon Prime κτλ. Που και αυτές έχουν εξαγοράσει κινηματογραφικές εταιρείες και δεν γίνεται να μείνω εγώ έξω από το παιχνίδι. Θα πεις μέχρι εδώ όλα καλά. Από την άλλη όμως, προσέξτε, οι Αμερικανοί δεν θέλουν καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό που λέμε το consortium με βάση το μονοπόλιο. Γιατί θα γίνει ένα μεγαθύριο κινηματογραφικό και τηλεοπτικό, το οποίο θα ορίζει πλέον τις τιμές, θα τις ανεβοκατεβάζει κατά το δοκούν. Και τώρα η ιστορία αυτή πήρε μια προσωρινή αναστολή για 14 μέρες. Πιστεύω ότι θα μπουν κάποιες οικονομικές δικλείδες μέσα στο συμβόλαιο, ούτως ώστε να γίνει λίγο πιο θεμητός ο ανταγωνισμός και στο τέλος θα υπογραφεί η συμφωνία, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω εγώ. Θα δούμε όμως εξελίξεις για του λόγου το αληθές.

Εν τω μεταξύ, λες και είναι συνεννοημένοι όλοι. Κινηματογραφικές εταιρείες, εταιρείες streaming, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και τώρα έρχεται η Netflix. Προσέξτε να δείτε τώρα. Και δίνει 587 εκατομμύρια δολάρια τάγκα της μετρητά στο pitch φυτίλι κατευθείαν σε ποιον, στον Ben Affleck, για να αγοράσει μια startup εταιρεία, την Interpositive, η οποία είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο Ben Affleck, είναι ηθοποιός, πάρα πολύ καλός κατά την προσωπική μου άποψη και πολύ καλός σκηνοθέτης, και φυσικά δεν το συζητάμε, κούκλος, συνδυασμός που σκοτώνει, πανέξυπνος όντας, έφτιαξε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα σέβεται πρωτίστως τον άνθρωπο ως δημιουργό και δευτερευόντως θα χρησιμοποιεί όλα αυτά τα τεχνικά εργαλεία που σου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσεις όμορφα και ωραία να φτιάχνεις τις ταινίες. Το είδε αυτό τώρα το Netflix, και επειδή σου λέει δεν πρόκειται να κάνω εγώ τη συμφωνία που ήθελα με τη Warner Bros. Discovery, έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή και κάνει τη συμφωνία, γιατί η Paramount μπήκε στη μέση για την εξαγορά της, και δίνει αυτά τα λεφτά στον Ben Affleck και εξαγοράζει την εταιρεία, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει μεν τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πάντοτε μέσα σε ένα πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, όπου ο άνθρωπος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
1: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
1: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με

0: Ποιες τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 89 Rainbow.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Για άλλη μια φορά καλημέρα, μια δροσερή καλημέρα. Rainbow Morning Show και Γιώργος Μπιτσάκος. 10 η ώρα και επειδή κάνουμε μαραθώνιο κάθε πρωί, έχουμε απεριόριστες δυνάμεις και στο τελευταίο μέρος 10 με 11 εδώ με ενημέρωση, αληθινή μουσική και επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, αυτή η αμφίδρομη ραδιοφωνική σχέση κάθε μέρα βοηθάει εσάς, αλλά πολύ περισσότερο εμένα, για να ξεκινάει η μέρα μας όμορφα και ωραία. Εδώ, στον 89 Rainbow.

πόσο μα πόσο χαίρομαι κάθε φορά που ακούω Pet Shop Boys. Θα μου πεις να ήσουν ο μόνος. Όλοι μας αυτό ακριβώς. Always on my mind. Καλή σας μέρα. Rainbow Morning Show, Γιώργος Μπιτζάκος για τον Ιούλιο παρεούλα, 7 με 11, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν δήμοι, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι πρωτοποριακοί. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το Δήμο Τρικάλων που έχει κάνει απίστευτα πράγματα, αλλά τώρα θα πάω σε εμάς, στα καθ' εμάς, εδώ εντός των τυχών. Δηλαδή, θα πάω Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Προσέξτε τώρα τι αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Έξυπνα συστήματα για ασφαλείς μετακινήσεις. Ψηφιακή πλατφόρμα σημείων προσβασιμότητας για αμαία. Καταμέτρηση οχημάτων και ροής κυκλοφορίας. Παρακολούθηση της υγείας ευάλωτων πολιτών. Κάποια από αυτά είναι, ξέρετε, διαφορετικά, αλλά είναι συναφή. Συστήματα έξυπνης άρδευσης πάρκων με κατανάλωση και παρακολούθηση, μάλλον, της κατανάλωσης του νερού σε πραγματικό χρόνο. Συν το γεγονός ότι θα έχουμε ταυτοποίηση του κάδου απορριμμάτων και αισθητήρες εντοπισμού του στόλου των οχημάτων. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται και παίρνουν σάρκα και οστά στο πλαίσιο του έργου Smart City. Και είναι γεγονός ότι κάπως έτσι περνάμε στην επόμενη γενιά, στη γενιά των Δήμων, οι οποίοι θα έχουν άμεση επαφή με ό,τι χαρακτηριστικό έχει να κάνει με την οικολογία, την οικονομία και γενικότερα την κοινωνία μέσα αυτή πάντοτε. Γιατί η βάση της κοινωνίας, το ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι η Δήμη, εξού και η λέξη δημοκρατία, που είναι ο μεγαλύτερος θεσμός. Το ζητούμενο στην όλη υπόθεση λοιπόν είναι ότι αυτά πάντοτε εμένα με χαροποιούν ιδιαίτερα, γιατί δείχνουν ότι γίνεται κάποιο έργο, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία και η τεχνολογία έρχεται ακριβώς να μας διευκολύνει και όχι να γίνει το αφεντικό στην όλη ιστορία. Ο άνθρωπος να παραμείνει το κέντρο.

0: Υπάρχουν μερικά πράγματα που τα προσέχεις από την πρώτη ματιά. Όχι γιατί φωνάζουν, γιατί είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν αυτή τη σιγουριά, βρε παιδί μου. Είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάμε στη Lexus, γιατί κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi.
1: Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή 86 στην Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα από το Compact SUV Lexus LBX, το Premium NX, αλλά και την αυαρχίδα της μάρκας, το Lexus RX. Μια επίσκεψη και θα σας πείσει.

0: Ρόξαν από πολλής. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παύλο. Άλλο πράγμα η άμεση δημοκρατία της Αθήνας, άλλο η έμεση μέσω αντιπροσώπων σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση. Το ξέρεις πολύ καλά και το έχεις καταλάβει κιόλας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μπάρη, ο οποίος και εδώ περιχαρίζει και αυτός στη συντροφιά μας την όμορφη και την ωραία, η οποία συντροφιά μας έχει 29 βαθμούς εκεί έξω, υπός και αν βέβαια, αν περπατάτε. 52% σχετική υγρασία, ένα μποφοράκι νοτιοδυτικό άνεμο, πάμε στους 35 με 36 βαθμούς αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, αν θέλετε. Περιφερειακή οδός τώρα τι γίνεται, δεν έχει πρόβλημα παρά μόνο αν έρχεστε από Ευκαρπία προς Κωνσταντινοπολίτικα, από τον κόμβο των Μπεύκων μέχρι το Επταπύργιο. Σε εκείνο το σημείο θα συναντήσετε λίγο παραπάνω κίνηση. Το καθοδικό ρεύμα όμως της Μίκη Θοδωράκη, παιδιά, από Μονή Λαζαριστών και κάτω μέχρι τη συμβολή της με Εγνατία, ζορίζει αρκετά, όπως επίσης ο κόμβος στη Χάνθ και στο ξεκίνημά της η Τσιμισκή μέχρι να φτάσετε στην Διαγώνιο. Αυτά μέχρι στιγμής.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: 89 Rainbow.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Στην Scorpio Seas there anybody there? Αναρωτιέται η Ματίνα. Τι κάνουμε, λέει, με τόσο ζέστη. Πάμε Ισλανδία. Για εκεί είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μη στεναχωριέστε. Αν έχετε κάνει λίγο θιβέτ αυτή τη στιγμή, κλείστε τα μάτια και φανταστείτε ότι δροσίζεστε. Δεν πειράζει. Από τη μία είναι αυτό και από την άλλη. Κάθονται τώρα και σου λένε: κοίταξε να δεις, έχεις βγει έξω, έχεις περπατήσει, έχεις κορακιάσει. Πας στο σπίτι, βλέπεις το νεράκι όμορφο και ωραίο στο ψυγείο και κυρίως το κρύο νερό. Είναι ότι χειρότερο. Το κατεβάζεις, 15 γουλιές με τη μία, ίσα-ίσα πριν πνιγείς, παίρνεις μια αναπνοή. Και πρίζεται το στομάχι. Λογικό είναι. Αεριούχα ποτά, μπύρα. Αυτά όλα μαζί με το να φας γρήγορα και συνήθως όταν λέμε να φας γρήγορα το βράδυ, γιατί την ημέρα με τόσο ζέστη είσαι πάρα πολύ δύσκολα για να φας μεγάλη ποσότητα. Έχουμε και τα γαλακτοκομικά. Τώρα αν είστε και κορτσόπουλα, έχετε και την εμινορίση κοινός περίοδο, όπου όλα αυτά σας πρίζουν το στομαχάκι, δημιουργούν μετεωρισμό, το πρίξιμο, αυτή τη δυσκολία. Τι να σας πω, παιδιά, υπομονή. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρει έναν τρόπο, πώς να το πω, λίγο έτσι και λίγο φιλοσοφικό, ούτως ώστε να μπορέσω να κορέσω τη δίψα μου πριν πριστώ. Όχι, την πατάω συνέχεια.

Εκείνα τα χρόνια τα παλιά λέγανε τα γεγέδικα. Έτσι τη λέγανε οι γέσγες στα τραγούδια, φοβερό, ε. Σαν την ελληνική κουλτούρα δεν υπάρχει. Δεκαετία 50-60, κυρίως δεκαετία 60, όπου άνθρωποι που είχαν γεννηθεί στην εποχή της δεκαετίας του 20, πού να καταλάβουν οι άνθρωποι. Make love, not war. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Somebody to love, Jefferson Airplane. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Αλεξίου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Βαλαβάνη. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Να μου προσέχετε σήμερα, κυρίως εσείς που είσαστε στην τρίτη, τέταρτη εφηβεία, λίγο μεγαλύτερη. Είπαμε, όχι άσκοπες μετακινήσεις. Τα παιδιά μας τα προσέχουμε. Τώρα, αν μπορείτε να αποφύγετε και τον μπανάκι με την ηλιοθεραπεία, δεν θα ήταν άσχημο, εκτός αν είναι κοντά η θάλασσα και μπορείτε να κάνετε τη βουτιά και να επιστρέψετε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί εδώ, κανονικά με Rainbow Morning Show, Τετάρτη. Θα είμαστε παρεούλα. Εσείς όμως παραμένετε, γιατί σε λίγο κοντά σας Μαρία Μανατίδου με την εκπομπή της. Να την ακούτε τη Μαρία μέχρι και τις 2. 2 με 6 Νίκος Μπογιατζής και 6 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Επέλεξα δύο τραγούδια για να σας πω το δικό μου μουσικό αντίο. Runaway Bon Jovi ήδη ακούμε και Rock and Roll Queen από Subways. Από μένα, γεια και χαρά σας.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 89 Rainbow.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου?

0: αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλημέρα και καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή της Τρίτης, 21 Ιουλίου. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και κάπου δροσέρα. Γιατί it's gonna be a hot day today. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Ελπίζω να είχεστε έτσι ξυπνήσει όμορφα, να είχατε ένα πολύ όμορφο βράδυ, χωρίς πολλές κάψεις. Διπλής ήταν αυτό. Βάλτε καφεδάκι, παρέα μας και η Waterland, μέχρι και τις 2.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Είμαστε ήδη στους 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και η υγρασία στο 46%. Σήμερα θα είναι όντως μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα και αύριο αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα. Από την Πέμπτη όμως θα πέσουν οι θερμοκρασίες και μάλιστα θα πέσουν έως και 10 βαθμούς. Σας το είπα εχθές, σας το ανέφερα. Σήμερα θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σήμερα και αύριο. Αναμένονται να έρθουν καταιγίδες και μπουρίνια τις επόμενες ημέρες, να το έχετε υπόψη σας. Σήμερα λοιπόν, επειδή θα είναι επίσης μια ζεστή ημέρα, γενικώς έχετε το νου σας, αν δεν έχετε έτσι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι σημαντικό κλπ. Δεν χρειάζεται να πολυβολτάρετε στον ήλιο. Βασικά πραγματάκια.

Paradise City είναι η Waterland, η οποία από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα μας και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα και είναι φυσικά στην παρέα μας. Paradise ζουν όμως και ο Βασίλης με την οικογένειά του, που είναι οι νικητές του διαγωνισμού μας με το Camper Van, οι οποίοι μας στέλνουν και φωτογραφίες και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ξεκινήσαν από Σίβωτα, έχουν φτάσει Πρέβεζα, μένουν σε παραλίες και κάμπινγκ. Το δώρο σας έπιασε τόπο, λέει ο Βασίλης. Είμαστε σίγουροι και μας στέλνει εκπληκτικές φωτογραφίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν φτάσει σε παραλίες απάτητες και σε παραλίες όπου δεν υπάρχει και πάρα πολύ κόσμο. Και πόσο ωραίο είναι όταν κερδίζετε δώρα έτσι και μοιράζεστε μετά το feedback που λέμε στο χωριό μου, σε εξαιρετικά ελληνικά, του πόσο ωραία περνάτε. Καλημέρα στη Χρυσάνθη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος βρίσκεται και αυτό σε μια εξαιρετική παραλία, στον Μύρτο. Καλημέρα και στον Άκη που λέει welcome back. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, εδώ ήμουν, δεν έφυγα καθόλου. Άκης,

Όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας, στην ελληνική κουλτούρα, στο DNA μας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική? Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Χθες έσκασε μύτη και το πρώτο καρπουζάκι στο σπίτι μας. Δηλαδή τι καρπουζάκι, καρπουζάρα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά είναι από τα πιο νόστιμα καρπούζια που έχω φάει ever. Και αναρωτιόμουν αν το καρπούζι παχαίνει. Γιατί έχει ζάχαρα. Μπορεί να είναι γλυκόλα, αποτελείται κατά 92% από νερό. Μία μερίδα έχει μόλις 46 θερμίδες. Περιέχει λικοπένιο και κιτρουλίνη. Ακούστε λίγο τώρα. Αυτές είναι ουσίες οι οποίες βοηθούν την καρδιά μας, τα αγγεία και την αποκατάσταση των μυών. Για τους περισσότερους ανθρώπους δεν ανεβάζει απότομα το ζάχαρο, αρκεί φυσικά να μην καταναλώνεται με το μισό καρπούζι αγκαλιά. Καταλάβατε, έτσι. Θέλει λίγο μέτρο. Καθόλου μέτρο δεν έχουν οι βουτιές στη Waterland, όπου εκεί μπορείτε να τσουλάτε στις νεροτσουλήθρες όλη μέρα. Και εσείς και τα πιτσιρίκια σας, χωρίς φόβο, όλη μέρα.

Εντάξει, πόσες φορές θα δούμε ακόμα την Πενέλοπε Κρούς να πανηγυρίζει σε βιντεάκια στα social για το κύπελο, για το παγκόσμιο κύπελο που κέρδισε η Ισπανία. Το παγκόσμιο κύπελο τελείωσε, τώρα ξεκινά το παγκόσμιο πρωτάθλημα παρατήρησης πουλιών. Και θα μου πείτε τι μας λες τώρα ρε Αμανατίδου, αυτά τα παπούδια μόνο, κι όμως κάνετε λάθος, όχι μόνο τα παπούδια. Εδώ και πάνω από 40 χρόνια στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στο New Jersey γίνεται ένας διαγωνισμός ανάμεσα σε παρατηρητές πουλιών, οι οποίοι μέσα σε 24 ώρες πρέπει να αναγνωρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα είδη, είτε βλέποντάς τα είτε ακούγοντας το κελάιδισμά τους. Προσωπικά λατρεύω, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω μέρος σε κάτι τέτοιο και θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ στη μόδα η παρατήρηση πουλιών και λόγω του κορονοϊού, λόγω της πανδημίας, ενώ κάποιοι καθόντουσαν σπίτι και φτιάχνανε banana bread, κάποιοι άλλοι άρχισαν να βγαίνουν, γιατί αυτό είχαν ανάγκη, στη γειτονιά τους και να παρατηρούν τα πουλάκια της γειτονιάς. Ένα δωρεάν χόμπι που δεν απαιτούσε έτσι ιδιαίτερες μετακινήσεις και δημιουργεί λίγο και μια κοινωνικοποίηση, γιατί γνωρίζει και με άλλους ανθρώπους που, όσο να πεις, έχουν παραπάνω έτσι εμπειρία στην παρατήρηση των πουλιών.

0: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: 89 Rainbow.
9: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
10: Βελέα Home.
9: Και για κρεβατοκάμαρες?
10: Βελέα Home.
9: Κουζίνες?
10: Βελέα Home.
9: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
10: Πάλι Βελέα Home.
9: Γρήγορη παράδοση?
10: Βελέα Home.
9: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
10: ξέρεις.
9: Βελέα Home.

0: δες περισσότερα στο velea-home.gr.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Καλώς τους. Καλώς ήλθατε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της 3ης, 21 του Ιούλη. Στην καρδιά του καλοκαιριού, με υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα και για αύριο και ίσως και για την Τετάρτη. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, μαζί θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με αγαπημένο Robbie Williams, Me and My Monkey.

Διαβάζω και μαθαίνω ότι μια ιστορική απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας βάζει φρένο στα Airbnb στις πολυκατοικίες αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Αυτή η απόφαση λοιπόν, σύμφωνα με την οποία οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι τουριστικά καταλήμματα και όχι τόπος κατοικίας, επέβαλε διακοπή χρήσης στην ιδιοκτήτρια και μάλιστα πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παραβίαση. Είναι όντως ιστορική απόφαση και νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με αυτό. Το αναφέρω απλά επειδή είναι έτσι και μια περίοδος όπου υπάρχει κόσμος που ψάχνει να νοικιάσει σπίτια, γιατί έχουν βγει μόλις και τα αποτελέσματα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπάρχει κόσμος, φοιτητές, φοιτήτριες που είναι στη γύρα για να βρούνε σπίτια προς ενοικίαση και κυρίως στις μεγάλες πόλεις και στη Θεσσαλονίκη. Και αν εσύ τώρα σκέφτεσαι τι θα κάνεις με το μέλλον σου, τι θα γίνει με σένα, αν δεν ξέρεις ακόμα τι θέλεις να σπουδάσεις, σου έχω τη λύση, ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εκεί θα ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε τομείς που συνδέονται πραγματικά με την αγορά εργασίας. Μπορείς να κλείσεις τώρα που μιλάμε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τηλεφωνώντας στο 2310 22 63 18 ή μπαίνοντας στο delta360.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Oh, Father, tell me.

0: Η αίθουσα Απόλλων του Λούβρου ανοίγει ξανά στο κοινό αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου για πρώτη φορά μετά την μεγάλη ληστεία που έγινε τον Οκτώβριο του 2025. Θυμάστε που οι δράστες είχαν μεταφιεστεί σε εργάτες και είχαν κλέψει εκείνα τα στέματα και τα βασιλικά κοσμήματα, 8 στέματα για την ακρίβεια, και κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία παραμένουν άφαντα. Η αίθουσα θα λειτουργήσει πλέον ως γκαλερί του 17ου αιώνα, ενώ τα πολύτιμα εκθέματα που διασώθηκαν από τη ληστεία θα μεταφερθούν σε νέο ειδικά προστατευμένο θησαυροφυλάκιο, χωρίς παράθυρα αυτή τη φορά, διότι έχουν γνώση οι φύλακες. Σε άλλα νέα, εάν σήμερα ζεσταίνεστε και το νιώθετε από τώρα, γιατί είναι μια ζεστή μέρα, η λύση σας ακούει στο όνομα Waterland, παιδιά. Αυτή είναι η λύση. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 5 καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στην ήδη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού, μόλις 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. 89 Rainbow.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυκλοφόρησε που λέτε ένα βιντεάκι με τον Ρόμπι Γουίλιαμς μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου και έγινε viral στα social media, γιατί φάνηκε την ώρα που μιλούσε στο μικρόφωνο ότι μια λευκή ουσία έπεσε από το στόμα του πάνω στο μικρόφωνο. Ένας χαμός, ότι αυτά έχει μπλέξει πάλι με ουσίες, με το ένα, με το άλλο. Ο ίδιος φυσικά έβαλε τέλος στις εικασίες, διότι αυτό που τελικά είχε στο στόμα του ήταν αυτές οι ταμπλέτες που παίρνουμε καμιά φορά, ξέρετε, για την καούρα, για το στομάχι. Οι μέντες. Είπε, μην ανησυχείτε παιδιά, έχω πολλές στο στόμα μου. Δείτε το βιντεάκι, έχει πλάκα. Εντάξει, λογικό να υπάρχει ανησυχία, αλλά και απ' την άλλη

Ένας δελιβεράς στην Κίνα κέρδισε ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της χώρας. Πρόκειται για τον 56χρονο Wang Qibing, ο οποίος έγραφε τα ποίηματά του σε μικρά χαρτάκια ανάμεσα σε delivery, εμπνευσμένος φυσικά από την σκληρή καθημερινότητα των εργαζομένων στο δρόμο. Η συλλογή του έχει τον τίτλο «Χαμηλή πτήση» και είναι βασισμένη σε μαρτυρίες περίπου 200 διανομέων. Απέσπασε το βραβείο Λου Σιν, που είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο στην χώρα. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη δουλειά του, θέλει να συνεχίσει τις διανομές μέχρι τα 60 τουλάχιστον, γιατί τον κρατούν προσγειωμένο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εάν εσύ τώρα θέλεις από την πρώτη μέρα των σπουδών σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα να μείνεις μόνος, αυτό θα το πετύχεις, γιατί εκεί θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, θα έχεις σύγχρονα εργαστήρια και θα έχεις ένα γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την αγορά εργασίας. Δέλτα 360, γιατί εδώ ανήκεις, τηλεφώνησε στο 2310-2263-6318 για να κλείσεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.

Υπέροχο και αγαπημένο I Don't Want To Miss A Thing από τους Aerosmith στον 89 Rainbow. Αλήθεια, εσύ το ήξερες ότι μπορείς να βγάλεις κάρτα διαρκείας στη Waterland? Πληρώνεις μία στην αρχή και πηγαίνεις κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Μπες στο www.waterland.gr και βγάλε την κάρτα σου online.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. 89 Rainbow.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
6: Φαίνεται,
5: λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι το μεσημεράκι της Τρίτης, 21 του Ιούλη. Μία ακριβώς. Έχει έλθει μια πείνα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το λιγουρεύω με αυτό το καρπούζι που πετσόκοψα χθες το απόγευμα στον πάγκο της κουζίνας μου. Έτσι με λίγη φέτα μαζί, όπως το έκανε η γιαγιά μου. Ψωμάκι έβαζε η γιαγιά πάντα για να μας πιάσει. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2 με δροσερές μουσικές και με δροσερή διάθεση πάντα.

Μ' αρέσει που μου στέλνετε καρπούζια σε φωτογραφίες. Κάποιοι μάλιστα έχετε καρπούζι μέσα στο αυτοκίνητο. Τι φάση. Κουβαλάτε το κολατσό σας μαζί. Έτσι, χύμα με τη μεμβράνη δηλαδή. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα και στην Ελένη που λέει: έχω ακούσει καρπούζι με κέτσαπ. Εύχομαι να σου κόπει και η όρεξη. Όχι ρε παιδιά, τι καρπούζι με κέτσαπ τώρα. Είστε με τα καλά σας. Λοιπόν, πάμε για άλλα. Πάμε στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Είναι ο 7ος που αλλάζουν μέσα σε 10 χρόνια. Και θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει καλοκαιριάτικα εμάς, ντάλα Ιούλιο μήνα. Μας νοιάζει διότι ο συγκεκριμένος αναζωπηρώνει τις ελπίδες για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Μπέρναμ είχε ταχθεί εδώ και πολλά χρόνια υπέρ της επιστροφής τους και μάλιστα το 2023 είχε γράψει χαρακτηριστικά «Επιστρέψτε τα χωρίς όρους». Ωστόσο αυτό είναι ένα ζήτημα που παραμένει πολύ σύνθετο, αφού το Βρετανικό Μουσείο επιμένει σε λύση δανεισμού, ενώ η ελληνική πλευρά ζητά την οριστική επιστροφή ολόκληρης της συλλογής. Για να δούμε ο κύριος Μπέρναμ τι θα κάνει τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αν θέλεις σπουδές με προοπτική, πρέπει να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Οφείλεις να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα που είναι στην παρέα μας, αποκτάς πρακτική εμπειρία, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και κυρίως συνδέεσαι με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εδώ ανήκεις, delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες ή για πιο άμεσα, τηλεφωνείς στο 2310 2263 18 και κλείνεις ένα ραντεβού για μια προσωπική ξενάγηση.
1: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
2: Μπαίνεις τσουλώντας!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 89 Rainbow. Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Παραλία δεν θα σας πάω, αλλά θα βγούμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα, γιατί είναι μια δύσκολη ώρα. Λοιπόν, στο κέντρο είναι ήσυχα τα πράγματα, δηλαδή στην Τζιμισκή υπάρχει κίνηση, αλλά ρολάρει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Άλλωστε υπάρχουν τροχονόμοι εκεί από πολύ νωρίς το πρωί. Το ίδιο και στην Εγνατία, λίγες καθυστερήσεις μόνο στο ύψος του Συντριβανίου. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της Ανάληψης μέχρι τη Νέα Ελβετία, έχουμε πολύ φορτωμένα τα πράγματα και καθυστερήσεις. Πεντακάθαρη Βασιλίση Σόλγας. Στον περιφερειακό τώρα, στα γνωστά σημεία, εκεί δυτικά από το ύψος. Τι να σας πω τώρα, από ποιο ύψος, από όπου και να το πιάσεις, πρόβλημα. Από τον κόμβο της Νεάπολης θα πω, μέχρι και το Παπαγεωργίου. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, είναι πάρα πολύ φορτωμένο αυτό το κομμάτι. Το ίδιο και προς ανατολικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Υπομονή και κουράγιο σε όσους βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και είστε αρκετοί, γιατί στέλνετε έτσι και μηνυματάκια. Είναι δύσκολο να κυκλοφορείς με τέτοιες θερμοκρασίες στην πόλη. Και κυρίως εσείς που εργάζεστε με αυτοκίνητο, έτσι και πολιτές που κάνατε και συχνές στάσεις.

Υπέροχο και αγαπημένο Feeling Good από τους Μιους, τον 89 Rainbow. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά και στα του καιρού. Αυτή την ώρα είμαστε στους 32 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία στο 46%. Γενικά σήμερα θα φτάσει τους 35. Για αύριο Τετάρτη υπάρχει πρόβλεψη ότι θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες, λέει το meteo.gr. Ενώ από την Πέμπτη θα έχουμε πτώσεις της θερμοκρασίας, κανονικές, και προβλέπονται έτσι και βροχές, καταιγίδες και έρχονται και κάποια μπουρίνια. Να το έχετε υπόψη σας.

Από την πρώτη μέρα των σπουδών σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα δεν είσαι μόνος. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονα εργαστήρια και ένα γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει. Σε στηρίζει full μέχρι την αγορά εργασίας. Δέλτα 360, γιατί εδώ ανήκεις. Μπες στο delta360.gr για περισσότερες πληροφορίες ή τηλεφώνησε για να κλείσεις ένα ραντεβού για προσωπική ξενάγηση στο 2310-2263-18. Ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω για την παρέα. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί. Πολλά φιλιά!

0: βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως

0: 89 Rainbow.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
0: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί και σήμερα 4 ώρες, ζωντανά μέσα από το στούντιο, παρέα με τα καλύτερα μέχρι και τις 6. Δίπλα μου η Κοσμοτέ. Ανοίγω με Bon Jovi, It's My Life. Συνεχίζω με Valerie από Steve Winwood. Τα λέμε σύντομα.

τέλους μια κυκλοφορία από τους παλιούς, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο David Bowie βρίσκεται πια ψηλά, αλλά που την περιμένουμε πώς και πώς, με την έννοια του ότι κατά 99% δεν θα μας απογοητέψει. Αυτό είναι το Cat People. Βέβαια, στις 18 Σεπτεμβρίου έρχεται το David Bowie The Shell Talmy Recordings, όταν ο David Bowie ήταν ακόμα David Jones, με κάποια τραγούδια από το 1965. Θα πάμε δηλαδή πολύ πίσω και μας αρέσει αυτό. Ούτως ή άλλως είναι το νέο trend

0: 89 Rainbow με Blondie. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
4: 89 Rainbow.
5: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
6: Βελέα Home.
5: Και για καρβατοκάμαρες?
6: Βελέα Home.
5: Κουζίνες?
6: Βελέα Home.
5: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
6: Πάλι Βελέα Home.
5: Γρήγορη παράδοση?
6: Βελέα Home.
5: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
6: ξέρεις.
5: Βελέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

νέα Rainbow με Personal Jesus και φυσικά Deepest Mode. Προσέχουμε δυτικά τη Μίκη Θεοδωράκη αυτή την ώρα, okay? Χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Νικόπολης και χαμηλότερα στο ύψος της Σταυρούπολης. Καλή υπομονή στους οδηγούς σε μία ακόμα δύσκολη ζεστή ημέρα. Αυτή είναι οι Stranglers, All Day and All of the Night, τώρα στον 89 Rainbow.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Under the Bridge στον 89 Rainbow. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, ενώ έχεις και δωρεάν εξοπλισμό με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
1: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Time for change.
5: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ με την δεύτερη από τις τέσσερες μας ώρες και σήμερα. Ανοίγω με Calling. Συνεχίζω με Dire Straits. Τα λέμε σύντομα, okay?

δυτική είσοδο της πόλης προς το κέντρο, δηλαδή την Καρατάσου. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες εκεί. Καλησπέρα σε όλους, με Κάνσα στον 89 Rainbow. Η έρευνα μας έρχεται από την Βρετανία. Λέει ότι το 41% των ανθρώπων που άκουσαν μουσική δεν έχουν ακούσει ολοκληρωμένα ένα άλμπουμ. Αυτό κάνει το streaming. Πιστεύω τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλότερα και καλό θα ήταν τουλάχιστον να μην ζούμε με ψευδαισθήσεις ότι ξέρουμε ή ακούμε καλή μουσική αν ακούσουμε μόνο ένα όμορφο, καλό τραγούδι από έναν καλλιτέχνη. Αν ένας καλλιτέχνης δεν έχει κάνει ένα ολοκληρωμένο καλό άλμπουμ, άστα να πάνε.

0: 89 Rainbow και Class. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Για

Supertramp λοιπόν είσαι ο τουριστικός ξαναγός στο Λίβερπουλ σε μια ομάδα που σε ακολουθεί και τους δείχνεις τα σημαντικότερα σημεία στην πόλη που έχουν να κάνουν με τους Beatles και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου τον Paul McCartney να μιλάει με βίντεο κλίση με τον Ringo Starr. Κι όμως έγινε χθες στο Λίβερπουλ μπροστά στα μάτια του Neil Morton, έτσι λέγεται ο τύπος ο οποίος ήταν ο ξαναγός σε αυτή την ομάδα. Σε λίγο φέρνω Beatles, πρώτα του Survivor στον 89 Rainbow.

0: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
1: στο σπίτι,
0: στο αυτοκίνητο.
1: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
0: Τον βλέπεις στα social.
1: Πες το.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
1: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
0: νιώσε Θεσσαλονίκη.
1: Και πες το. 89 Rainbow.

99 Rainbow με Paul Van Dyke. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου, μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 4.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης, είναι η τρίτη μας ώρα. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, πάντα ζωντανά, παρέα με τα καλύτερα, εδώ μαζί σας μέχρι και τις 6. Σε λίγο 10cc Dreadlock Holiday, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πρώτα η Μπάγια Κονδιός.

Allen στο 89 Rainbow Jump. Ενώ για τη συνέχεια, στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού με τους Βρετανούς Def Leppard, παίζουν στην Γερμανία στις 30 Ιουλίου, λίγες μέρες αργότερα στις 2 Αυγούστου στο Dubai. Def Leppard δεν τα βάζουν κάτω, συνεχίζουν με περιοδίες, κρατάνε καλά, δυνατά. Εμείς τώρα τους ακούμε σε ένα highlight από την καριέρα τους. Η χρονιά είναι το 1987 μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ, το single Hysteria.

0: 89 Rainbow και Guns N' Roses. Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του Ομοτενάση, με πιο παχύ το σίγμα. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Ανακαλύψτε από κοντά υβριδικά, plug-in υβριδικά, αλλά και ηλεκτρικά μοντέλα, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής, μαζί με την κορυφαία εξυπηρέτηση Lexus. Νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 89 Rainbow.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk. Και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
10: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πιο επιτυχημένες και αγαπημένες μπάντες της Αυστραλίας. Παίζουν στον 89 Rainbow, In Excess, Never Tear Us Apart. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Αυτή την ώρα μικρές καθυστερήσεις, αλλά καθυστερήσεις ψηλά στον περιφερειακό, με κατεύθυνση τα ανατολικά στο ύψος του Παπαγεωργίου. Κατά τα άλλα, δυτικά, στο ύψος της Νικόπολης, μικρές καθυστερήσεις συναντάμε και στη Μίκη Θεοδωράκη. Wild Cherry, Play That Funky Music, ενώ σε λίγο φέρνω U2, αλλά και Roy Orbison στον 89 Rainbow.

0: Τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

9 Rainbow και Roy Orbison και για να ολοκληρώσω με τις νέες τάσεις της μουσικής. Πηγαίνουμε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βλέπουμε ότι εκεί υπάρχει μεγάλη αυξητική τάση στις πωλήσεις των CD. 16% περισσότερες πωλήσεις από ό,τι πωλήσεις βινιλίου. Αυτό το φαινόμενο έχει έρθει ήδη και στην Ευρώπη. Τα CDs πουλάνε ξανά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και φυσικά καθημερινά τα εξετάζουμε και αυτά εδώ στην εκπομπή. Τώρα, δύο από τα καλύτερα rock τραγούδια ever με τους Queen και τους Rainbow στον 89 Rainbow.

0: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
1: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
0: νομική,
1: διοίκηση και οικονομία,
0: πληροφορική,
1: ψυχολογία,
0: αγγλική φιλολογία,
1: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
0: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Πληροφορίες Λέοντο Σοφού 3.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.

0: Η τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw.velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. 89 Rainbow.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
4: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
4: Κουζίνες?
5: Velea Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
4: Velea Home.
3: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η τέταρτη μας ώρα. Πάντα ζωντανά. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6. Θα ανοίξω με Asia, Hit of the Moment. Αμέσως μετά φέρνω και T-Rex.

99 Rainbow με Pretty Mates. Μην ξεχνάτε, τρέχει διαγωνισμός στα Σαββατοκύριακα που σε κουλάρει. Το Σάββατο και τη Κυριακή μέσα από το πρόγραμμα του σταθμού. Υπενθυμίζω ότι ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστείς, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 69-43-80-80-89 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Μιλάω για το Σαββατοκύριακο. Οκ, παιδιά, όχι για τώρα. Νακ, Μάι Σαρώνα, στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Πολύς. Φαντάσου το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση, σωστή λειτουργία, υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ποιότητα του αέρα στο σπίτι και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. 89 Rainbow.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

89 Rainbow και Steppenwolf. Σε λίγο θα υποδεχτούμε μαζί Tok Tok. Οι Tok Tok οι οποίοι θα επανακυκλοφορήσουν στις 4 Σεπτεμβρίου το τρίτο τους άλμπουμ, το άλμπουμ τους The Color of Spring, το οποίο είναι πιο πειραματικό από τα δύο προηγούμενά τους, και θα το γιορτάσουν και με μια γενέθλια συναυλία. Εμείς θα τους ακούσουμε στο δεύτερό τους, όταν ήταν πιο new wave, πιο synth. Η μεγάλη τους επιτυχία It's My Life. Αλλά πρώτα κάτι πιο δυνατό, πιο rock σίγουρα, με τους Evanescence, Everybody's Fool, τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow. Δροσιζόμαστε με το Snow, τον Red Hot Chili Peppers. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, το τετράωρο από τις 2 μέχρι και τις 6. Καλοκαίρι 2026 με τα καλύτερα στον 89 Rainbow να συνεχίζονται με τον Θανάση Μωραΐτη. Ένα τελευταίο από εμένα, Billy Idol, Eyes Without a Face. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο τρίτης, αύριο μεσοβδόμαδα στις 2 η ώρα το μεσημέρι, ξανά μαζί, ok? Τα λέμε, να είστε καλά.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μια τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 6.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: 89 Rainbow, απόγευμα 3ης 21 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραήτης. Θα είμαστε και σήμερα μαζί έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Ξεκινάμε με Beatles, A Hard Day's Night.

Metallica The Unforgiven στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Με 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, ακόμη και με το αυτοκίνητο σκέφτεται κανείς να βγει έξω. Αυτό φανερώνει η πολύ καλή εικόνα που έχουμε στους δρόμους της πόλης και στο κέντρο αλλά και στην περιφερειακή οδό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου, στην Κατσιμίδη από το ύψος της Αγίου Δημητρίου μέχρι την Παπάφη και στη Μικη Θεοδωράκη κατά διαστήματα από τη Νεάπολη μέχρι τη Σταυρούπολη. Έχουμε και ένα τύχημα αυτή την ώρα χαμηλά στη Μικη Θεοδωράκη, στο ύψος του Βαρδάρη που δυσκολεύει εκεί τα πράγματα. Υπομονή και προσοχή. Σε λίγο, Rasmus. Τώρα, Southside Johnny και Captured στον 89 Rainbow.

0: 1989 Rainbow, Bob Marley και Could You Be Loved, μια πρωτοποριακή εκκλησιαστική τελετή που συνδυάζει τη ρέγγε με την αγγλικανική λειτουργία θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στην Καραϊβική από την εκκλησία του Αγίου Βαρνάβα. Είναι αυτό που οι υπεύθυνοι περιγράφουν ως η πρώτη θεία λειτουργία της χειραφέτησης προς τιμήν του Bob Marley, αναδεικνύοντας το έργο του εμβληματικού καλλιτέχνη της ρέγγε ως μέσο χριστιανικού στοχασμού γύρω από τη δικαιοσύνη, την ενότητα και τη χειραφέτηση. Υποστηρίζουν τα στελέχη της εκκλησίας του Αγίου Βαρνάβα ότι το έργο του Bob Marley εμπεριέχει ένα βαθύ διαχρονικό μήνυμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τις χριστιανικές γραφές. Επιστρέφω σε λίγο με Connells, 74, 75 και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν, γιατί ξέρουν τι σημαίνει απόλυτη οδηγική απόλαυση. Κάνε τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Ανακάλυψέ την ετοιμοπαράδοτη στη Velmar. Με προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ, επιτόκιο 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Velmar. Μάθε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
1: 89 Rainbow.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Santana και Black Magic Woman στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα στο Γιώργο που μας ακούει στη Σκόπελο. Καλό απόγευμα στον Τάσο, μας ακούει στην Ξάνθη. Καλησπέρα στην Ελπίδα, την Νικολέτα, τον Αλέξανδρο, τη Ματίνα. Καλό απόγευμα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943-808089, αλλά και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο φέρνω Benson Boone και Beautiful Things, τώρα το εμβληματικό τραγούδι του Prince από το 1984, Purple Rain, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Painted Black από τους Rolling Stones στον 89 Rainbow, το νέο τους άλμπουμ, το Foreign Tongues. Νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισοφάρισαν τους Beatles με 15 νούμερο 1 και τα δύο συγκροτήματα. Ενώ στην Αμερική έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 7 στα άλμπουμς, δεν κατάφερε ακόμη να πάει στο νούμερο 1. Μπορεί να συμβεί και αυτό, πάντως με αυτήν τη θέση έχουν πλέον 39 top 10 albums στην Αμερική, μεγαλώνοντας τη διαφορά τους από την δεύτερη Barbara Streisand, η οποία έχει 34 albums στο top 10 της Αμερικής. Σε λίγο θα ακούσουμε Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, τώρα Guns N' Roses, με ένα τραγούδι που αγαπάμε όλοι, Don't Cry, στον 89 Rainbow.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια. Να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way στον 89 Rainbow, και αν με τους 37 βαθμούς Κελσίου σήμερα δυσκολευτήκαμε, υπήρξαν και πιο δύσκολες καταστάσεις σε άλλες περιοχές. Η Ολένη στον ομό Ηλίας σημείωσε 41,4 σήμερα την υψηλότερη θερμοκρασία, και αύριο περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες κυρίως από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το καμπανάκι χτυπά για Πελοπόννησο, Αττική αλλά και Ανατολική Στερεά. Δεν θα πάμε πίσω κι εμείς, μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου αύριο η θερμοκρασία. Σε λίγο, Simple Minds, Don't You Forget About Me. Τώρα, James Blunt, 9.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Brian Adams και Summer of 69 στον 89 Rainbow, ο Καναδός ρόκερ έδωσε μια σκληρή απάντηση στον Donald Trump με την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού 51st State. Κυκλοφόρησε 1η Ιουλίου, όχι τυχαία, ημέρα εθνικής γιορτής στον Καναδά. Το νέο single του Brian Adams μιλά για τις απαιτήσεις που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο Καναδάς, γι' αυτό και τους επέβαλε πολλούς δασμούς. Όταν μιλάς για το σπίτι μου, για την πατρίδα μου, καλύτερα να δείχνεις λίγο σεβασμό, λέει στους στίχους του ο Brian Adams, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές η μουσική αποτελεί και ασκεί την καλύτερη διπλωματία. Σε λίγο και πάλι μαζί με John Mellencamp και Jack and Diane στον 89 Rainbow.
1: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
1: 89 Rainbow. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού, το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Βελέα Home.
4: Και για καρβατοκάμαρες?
5: Βελέα Home.
4: Κουζίνες?
5: Βελέα Home.
4: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Βελέα Home.
4: Γρήγορη παράδοση?
5: Βελέα Home.
4: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
6: Βελέα Home.
7: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

Queen και Another One Bites the Dust στον 89 Rainbow. Μια έκπληξη μας επιφυλάσσει το 2026 με ακυκλοφόρητα, 10 κυκλοφόρητα τραγούδια του David Bowie από το ξεκίνημά του, όταν ακόμη αναζητούσε τον ήχο αλλά και το όνομά του. Το καλλιτεχνικό του όνομα τότε ήταν David Jones. Θα κυκλοφορήσει 18 Σεπτεμβρίου με τον τίτλο The Shel Talmy Recordings. Περιέχει τραγούδια, συνεργασίες με τον Jimmy Page πριν κάνει ακόμη τους Led Zeppelin, τον Nicky Hopkins, σπουδαίο πιανίστα. Ήδη το πρώτο τραγούδι που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, το Want Your Love, είναι εξαιρετικό. Σε λίγο θα ακούσουμε Steely Dan, τώρα David Bowie.

Starship και We Build the City, η καλύτερη μουσική της πόλης των 89 Rainbow. Ο διαγωνισμός που αγαπήσατε επιστρέφει για μία ακόμη τελευταία φορά. Rainbow on the go, ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει ένα πλήρως εξοπλισμένο camper για να ζήσει μία μοναδική εμπειρία. Στη θάλασσα, στο βουνό, κάπου ενδιάμεσα, εσείς θα επιλέξετε. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε χθες, θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιουλίου, γι' αυτό τρέξτε στο Instagram του 89 Rainbow, θα βρείτε το post του διαγωνισμού, καρφιτσωμένο πρώτο-πρώτο, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία. Σε λίγο θα ακούσουμε Eric Clapton, Cocaine, τώρα Phil Collins, Phil Bailey, Easy Lover.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου τον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό Weekend Signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Σε ένα λεπτό η ώρα θα είναι 8.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί έως τις 10, δύο ακόμη ώρες γεμάτες με τα αγαπημένα μας τραγούδια.

Boston και More Than a Feeling στον 89 Rainbow. Η Τρίτη είναι καλημέρα για σινεμά. Εάν το σκέφτεστε, έχετε την διάθεση και το χρόνο. Μία από τις ταινίες που ξεχωρίζουν στις αίθουσες είναι μία από τις εκπλήξεις της φετινής καλοκαιρινής σεζόν. Είναι η ταινία «Η Πρόσκληση» της Olivia Wilde με την ίδια, τον Seth Rogen, την Penelope Cruz και τον Edward Norton. Μία κωμωδία σχέσεων. Ιστορία δύο ζευγαριών που θα δειπνήσουν μαζί όταν το ζευγάρι του κάτω ορόφου θα προσκαλέσει σε δείπνο το περίεργο ζευγάρι του πάνω ορόφου, και αυτό που ήταν μια κοινωνική υποχρέωση, ένα αθώο δείπνο, γίνεται εμπόλεμη ζώνη και μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει κανείς εύκολα. Από τις ταινίες που βλέπεις με παρέα και συνεχίζεις μαζί με την παρέα να τη σχολιάζεις και να τη συζητάς. Σε λίγο θα ακούσουμε Simply Red, Something Got Me Started, τώρα Dexys Midnight Runners, Come On Eileen, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Daughtry και What About Now στον 89 Rainbow, ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους και μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους που δεν είναι σύνθεση του ιδρυτή του συγκροτήματος, του Chris Daughtry. Αν ο ήχος σας θυμίζει λίγο Evanescence, δεν έχετε πέσει μακριά, ο Ben Moody και ο David Hodges και οι δύο πρώην μέλη των Evanescence έγραψαν το τραγούδι από το ντεμπούτο άλμπουμ των Daughtry και το 2008. Τι ετοιμάζει τώρα το συγκρότημα των Daughtry? Θα γιορτάσει τα 20 χρόνια του με μια συναυλία το φθινόπωρο στην Αμερική. Ακουστική θα είναι η συναυλία και μόνο. Έχει κυκλοφορήσει ήδη μια συλλογή, ένα άλμπουμ με τις επιτυχίες τους με τίτλο There and Back Again. Επιστρέφω και εγώ σε λίγο με Maggie Riley και Every Time We Touch στον 89 Rainbow.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

Τότο και Ροζάνα στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Μείνετε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και το Σαββατοκύριακο, γιατί οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε. Το Σάββατο και την Κυριακή, μέσα από το πρόγραμμα του 89 Rainbow, θα ακούς το ειδικό Weekend Signal που μπορεί να σου χαρίσει ένα κλιματιστικό. Μόλις ακουστεί, στείλε τη λέξη που θα ακούσεις στο Viber του 89 Rainbow 6943 808089 και μπες στην κλήρωση για να κάνεις το καλοκαίρι σου πιο δροσερό από ποτέ. Έρχονται οι Pink Floyd σε λίγο με το Another Brick in the Wall, τώρα Four Non Blondes και WhatsApp στον 89 Rainbow.

Coldplay και Paradise στον 89 Rainbow. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας φέτος θα διεξαχθεί 2 με 12 Σεπτεμβρίου. Και το μεγάλο ερωτηματικό είναι αν η νέα ταινία του Tom Cruise, το Digger, σε σκηνοθεσία του Alejandro González Iñárritu, ένας από τους πιο φιλόδοξους ρόλους της καριέρας του, θα προβληθεί στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Ο Tom Cruise, που έδωσε το παρόν και στο παγκόσμιο κύπελο, παρουσίασε τις δύο ομάδες πριν τον τελικό και πήρε κακή κριτική, όχι γιατί ο λόγος του, όπως είπαν, ήταν πολύ αμερικάνικος, το ποδόσφαιρο που ενώνει, παγκόσμια ειρήνη κλπ. Αλλά γιατί δεν βρέθηκε ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, ένας θρύλος, να κάνει την παρουσίαση και βρέθηκε ο Tom Cruise.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: 89 Rainbow, βράδυ Τρίτης, 21 Ιουλίου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις και προτάσεις για ό,τι καλύτερο συμβαίνει στην πόλη. Σε λίγο ZZ Top, τώρα Elton John.

Bon Jovi και Have a Nice Day στον 89 Rainbow από το 2005, τότε που κυριαρχούσαν τα CD, περισσότεροι το έχουμε στη δισκοθήκη μας σε CD, αλλά τα CD επιστρέφουν. Η γενιά Z, Generation Z, ανακάλυψε το CD, κυρίως χάρη βέβαια στα K-pop συγκροτήματα και τις πολυτελείς εκδόσεις τους. 16% πάνω οι πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026, που σημαίνει 16,3 εκατομμύρια CD έχουν πουληθεί μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το CD φαίνεται παίρνει την εκδίκησή του από το βινήλιο που το είχε προσπεράσει τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε τι θα συμβεί σε αυτή τη μάχη. Πάντως το φυσικό format επιστρέφει, γιατί οι περισσότεροι θέλουν τη μουσική που ακούν να την κρατούν και στα χέρια τους. Brian Ferry, Slave to Love, τώρα στον 89 Rainbow.

0: Prince και Kiss στον 89 Rainbow. Για όσους αγαπούν το θέατρο, αύριο στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Δάσους, μια παράσταση που περίμεναν πολύ. Πολύ απλά για να βρουν εισιτήριο, γιατί τις προηγούμενες φορές ήταν sold out. Έγινε επιτυχία από στόμα σε στόμα τα τελευταία χρόνια. Η παράσταση Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, δικό του το κείμενο και η ερμηνεία σε αυτόν τον μονόλογο, σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή, μια παράσταση που βάζει στο μικροσκόπιο την αγία ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία και τον εκφοβισμό. Με ένα κείμενο κατάθεση ψυχής για τα τραύματα της ανθρώπινης φύσης. Επιστρέφω σε λίγο με Joe Cocker και Unchain My Heart εδώ, στον 89 Rainbow.
1: Βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Arctic Monkeys και Do I Wanna Know, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Κάποιες φορές μπορεί να γνωρίζεις αλλά να δίνεις λάθος απαντήσεις. Μια ανάρτηση του National Geographic στο Instagram με μια σκοτεινή φωτογραφία της Ακρόπολης προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και έγινε viral. Ρώτησε λοιπόν κάτω από τη φωτογραφία το National Geographic ποια είναι αυτή η θέα. Μπορείτε να μαντέψετε, γράψτε την απάντησή σας στα σχόλια. Και είδαμε πολλές απαντήσεις κάτω από τα σχόλια. Κάποιοι είπαν ότι είναι η Ακρόπολη, είναι προφανές. Άλλοι έδωσαν λάθος απαντήσεις, είτε γιατί δεν γνώριζαν, είναι πιθανόν, είτε γιατί ήθελαν να τρολάρουν. Και έτσι έγραψαν ότι πρόκειται για τον πύργο του Άιφελ, το Μάτσου Πίτσου, ακόμη και το Empire State Building, μεταξύ άλλων. Πώς μια απλή ανάρτηση γίνεται διαδικτυακό τρολάρισμα. Καλώς ήρθατε στα social media. Σε λίγο, Smokey, I'll meet you at midnight. Τώρα, White Snake, Is This Love, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

ACDC και Highway to Hell στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Θανάσης Μωραήτης, μαζί και σήμερα από τις 6, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Αύριο και πάλι μαζί, ακριβώς στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές, μέχρι το ξημέρωμα. Στις 7 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Για το τέλος, Robbie Williams, Feel. Καλό βράδυ σε όλους.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 10.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: καιρός περνάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει και 89 Rainbow σε κουλάρει όπως πρέπει. Κέρδισε το πιο cool κλιματιστικό του καλοκαιριού. Κάθε Σαββατοκύριακο συντονίσου στον 89 Rainbow για να ακούσεις το ειδικό weekend signal του διαγωνισμού. Μόλις ακούσεις τη λέξη κλειδί, στείλ τη εκείνη τη στιγμή στο Viber 6943 80 89 και μπες στην κλήρωση για ένα κλιματιστικό. Και κάθε Δευτέρα στην εκπομπή του Θανάση Μωραΐτη 6 με 10 ανακοινώνεται ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας. 89 Rainbow, το ραδιόφωνο που δροσίζει το καλοκαίρι σου.
1: Σε ένα λεπτό, η ώρα θα είναι 12.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.